0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: My name is Benson Boone.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 9.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
2: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
3: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίος.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Faith Persuades, Miley Cyrus,
4: αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά. Let's go.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πατσέρη. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
4: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Δεντήρι Ντυρισό που μόλις ξεκίνησε στον Κι 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, 3 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στον Κι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μπορεί να έχει ανέβει σήμερα και το ωραιότερο story ever του Ντύρι Ντύρι. Μπορεί. Δηλαδή, είμαι τόσο ενθουσιασμένη με τις κοτομπουτιές που πραγματικά δεν ξέρω.
0: Μπείτε να το ανακαλύψετε.
1: Άπειρα.
0: Μπείτε να το ανακαλύψετε στα social media και τα δικά μας και του Κι 961 στο Instagram. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Και δωράρες και διαγωνισμάρες που λήγουν σήμερα. Και βλέπω και έξτρα δωράκια ωραία. Θα τα πούμε όλα στην συνέχεια. Προς το παρόν ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Taylor Swift, 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss. Και φυσικά έτοιμοι να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Παρασκευούλα σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη, παιδιά, πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. 268η ημέρα του έτους, ανατολή είδαμε στις 7 και 14, ενώ στις 7 και 19 έρχεται η δύση του ηλίου. Η βραδιά του ερευνητή.
1: Η βραδιά
0: σήμερα
1: του ερευνητή, και θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο βραδιές, γιατί διοργανώνει μία εκδήλωση το ΙΤΕ και για πρώτη φορά διοργανώνει αντίστοιχη εκδήλωση και το Πανεπιστήμιο, παιδιά. Οπότε πηγαίνετε
0: σε μία από τις δύο.
1: Ή και στις δύο, γιατί είναι στην ίδια περιοχή, ρε παιδί μου. Κοντά είναι και το Πανεπιστήμιο στις Βούτες και το ΙΤΕ. Ναι. Ειδικά στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου θα υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις για παιδιά, όπως και η συναυλία των Κουλτούρ Μουλτούρ που είναι παιδική μπάντα το βράδυ. Οπότε για πιο μικρά παιδιά έχει αρκετές έτσι εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου. Του ΙΤΕ είναι αυτό το κλασικό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Πολύ ωραία έτσι. Θα έχει ρομποτοειδή, θα έχει διάφορα πράγματα που μπορούμε να δούμε.
0: Πολύ ωραία. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Παγκόσμια ημέρα των πνευμόνων. Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Γιορτάζουν τα παιδιά μας, ορίστε. Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μοζαμβίκη. Ενώ στο εορτολόγιο.
1: Περίμενε λίγο, θέλω να πω κάτι για τα κόμικ. Παλιά ήταν πάρα πολύ μόδα. Μετά λίγο είχε ατονίσει, όπως ξέρουμε όλοι. Τώρα έχει ξαναγίνει πάρα πολύ μόδα το κόμικ στις ηλικίες και πιο μικρών παιδιών, δηλαδή από το γιο μου που είναι 6 ετών, αλλά και πολύ μεγαλύτερα. Και πάρα πολλά λογοτεχνικά βιβλία, όπως είναι ας πούμε τη Ζόρο Σαρή, που είναι κλασική λογοτεχνία, έχουν επανακυκλοφορήσει σε μορφή κόμικ. Για να είναι λίγο πιο εύπεπτα.
0: Βέβαια, στις ηλικίες.
1: Για τους έφηβους.
0: Ναι.
1: Πάρτε κόμικ στα παιδιά σας. Ακόμα και τα κλασικά του Μίκη, ας πούμε, από το Περίπτερο, ανοίγει ένας καινούριος ορίζοντας. Γιατί εμάς, ας πούμε, στο δικό μου παιδί βοήθησαν πολύ. Γιατί παρόλο που δεν ήξερε να διαβάζει, βλέποντας και χαζεύοντας τις εικόνες, δουλεύεται πάρα πολύ το κομμάτι της φαντασίας.
0: Βέβαια.
1: Και από εκεί σιγά σιγά μαθαίνει και να
0: γράμματα,
1: διαβάζει.
0: Βέβαια, γιατί έχει την ανάγκη μετά
1: ακριβώς
0: να καταλάβει τι γράφουν αυτά.
1: Και υπάρχουν και πάρα πολλά κόμικ για παιδιά που ξεκινάνε τώρα να διαβάζουν, εκπαιδευτικά κόμικ για την πρώτη δημοτικού, με πιο μεγάλα γράμματα, με πιο μεγάλες εικόνες και όλα αυτά. Είναι ένας πολύ μεγάλος κόσμος τα κόμικ για τα παιδιά. Οπότε εσείς που έχετε τελειώσει έτσι λίγο με τα παραμύθια της βρεφικής ηλικίας και θέλετε να περάσετε στο επόμενο στάδιο, δοκιμάστε τα, είναι πολύ όμορφα.
0: Ο Σίων Νεφροσύνης και Παφνουτίου. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Εφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσο, Εφροσύνα, Φροσούλα, Έφη και Φροσού. Χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους να γιορτάσετε. Σήμερα διανύουμε το ζώδιο του ζυγού.
1: Ναι.
0: Βεβαίως,
1: λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Πάμε λίγο και στους καζαμίες. Λοιπόν, λέει μεγάλη ληστεία με μεγάλη λία σε πόλη της Ελλάδας. Ο καιρός με βελτίωση. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, τέλος πάντων. Ο καιρός ασταθής, λέει ο άλλος. Πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο σε χώρα της Ευρώπης. Μπορεί να λέγεται και Ελλάδα, κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Χώρα της Ευρώπης είμαστε.
0: Βέβαια.
1: Ο τρίτος λέει καιρός έθριος και ζεστός. Τα καιρικά φαινόμενα μάλλον δεν τα πιάνουν. Κύμα απεργιών σαρώνουν χώρα της Ευρώπης. Οι σχέσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών σε νέα ένταση. Θάνατος διάσημου Αμερικανού ηθοποιού. Αυτά.
0: Κοίτα εδώ τι μας στέλνει η Βασούλα. Το γιο της με τα κόμικ συμφωνεί, λέει, απόλυτα με την Εβίτα.
1: Την καλημέρα μας τη Βασούλα.
0: Όλα φιλιά, αγαπάμε.
1: Πολύ...
0: Ναι, ναι, ναι. Αγαπάμε πολύ Βασούλα.
1: Πολύ
0: αγαπάμε.
1: Δυνατή.
0: Όλη την οικογένεια.
1: Παιδιά, πραγματικά τα παιδιά με τα κόμικ έχουν... Και μ' αρέσει πολύ που έχει γυρίσει στη μόδα, γιατί μπορείς έτσι ακόμα και την κλασική λογοτεχνία να τους τη δώσεις και κάπως να τους εξητάρεις να διαβάσουν πράγματα, πέρα δηλαδή από τα κλασικά, και είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
0: Αυτά τα όμορφα θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με το μενού της ημέρας.
2: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο είχαμε ντράβαρα εχθές το απόγευμα. Το παλιό, ναι. Θα πάμε αναβίση να δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Έχουν ανακοινωθεί διάφορα υπέροχα πράγματα. Να δούμε και πώς θα γίνουν λόγω του καιρού. Έχω δύο θέματα για αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το πρώτο είναι με κάτι λέιζερ και το δεύτερο είναι με κάτι κινητοποίηση των ταξιτζίδων. Θα σταθούμε αναλυτικά.
0: Ωραίο. Πολύ ικανό.
1: Έχω μία έρευνα που θα δούμε ποια όργανα του σώματός μας γερνούν πρώτα σύμφωνα με μία καινούργια μελέτη. Για τη συνέχεια θα σε πάω να δούμε πώς τα social media παραπλανούν υγιείς ανθρώπους και τους οδηγούν σε ελέγχους για Αλτσχάιμερ. Για τη συνέχεια θα πάμε σε μια μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος εκτός απέναντι στην Σερβία στο Βελιγράδιο που κέρδισε 2-1 η Ελλάδα. Για τη συνέχεια θα πάμε... Τι άλλο έχω, κάτσα να δω. Α, ναι, έχω υπόθεση Μαζονάκη, καινούργιες έτσι εξελίξεις που έχουν βγει στην... Έχουν βγει στη δημοσιότητα και επίσης έχω το τι ζητάει η γιατρός μέσα από τις φυλακές.
0: Η γιατρός της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βαφές μαλλιών και διάφορα τέτοια.
0: Έχουμε παιδιά διαγωνισμάρες πάλι σήμερα. Και τον διαγωνισμό με την υποτροφία από το ΙΕΚ Μορφείο που θα γίνει σήμερα η κλήρωση. Έχουμε
1: στην
0: και...
1: εκπομπή μας θα γίνει κλήρωση.
0: Βεβαίως. Έχουμε και σε ένα τυχερό ακροατή μια δωρεάν 3D επιγράμμιση του αυτοκινήτου, το απεινό τον Τάσκ Βρασκαλάκης. Έχουμε από το Fun Factory ένα τραπέζι 2 ατόμων μαζί με εισόδους για τον παιδότοπο στα παιδιά, συνολικής αξίας 50 ευρώ. Και φυσικά τις κόρνες που θα σας οδηγήσουν στην κλήρωση με την ANEC Lines, όπου θα έχουμε έτσι αυτό το υπέροχο δώρο, το διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα, ακτοπλοϊκά, συν το αυτοκίνητο από Ηράκλειο για Πειραιά και πάλι πίσω. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο KIS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα. Α, δεν το έχουμε σηκώσει ακόμα τα ταξικάντια. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε λίγο. Διαγωνισμάρες, παιδιά, πάλι σήμερα σας
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην Ειρήνη, η οποία μου έδωσε μια τρομερή πληροφορία. Έχει γίνει και η μεταφορά του Καπετάν Μιχάλη, του έργου του Νίκου Καζαντζάκη σε κόμικ. Και μάλιστα ξέρεις ποιος έχει κάνει την εικονογράφηση? Ο Παν Παν, η Ανισόπεδη Δίσκο.
0: Αλήθεια? Ο Ανισόπεδη Δίσκο κάνει και τέτοια. Μπράβο. Πολύ καλός.
1: Να πούμε το όνομα του ανθρώπου, τον λένε Παναγιώτης Πανταζής.
0: Γνωστός
1: Παν Παν, ναι.
0: Ωραίο.
1: Για το...
0: Κατ Κεν, Κατερίνα καινούριο.
1: Και παιδιά, εγώ βλέπω τώρα εδώ στο Google τέλος πάντων την εικονογράφηση. Είναι εξαιρετικό. Έτσι για λίγο μεγαλύτερα παιδιά είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία.
1: Να το έχετε και αυτό.
0: Αυτό γενικότερα, που λέγαμε για τα κόμικ προηγουμένως.
1: Αυτή η ιδέα, η κλασική λογοτεχνία να έρθει με αυτή τη μορφή σαν κόμικ πιο κοντά στα παιδιά. Μη σου πω ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος για να τη διαβάσουν.
0: Ναι,
1: στο δικό μου το μυαλό.
0: Εννοείται.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Τα παιδιά πλέον έχουν περάσει από το γυρίζω σελίδες και κρατάω ένα βιβλίο σε μια άλλη πιο ψηφιακή εποχή. Οπότε το κόμικ είναι πολύ πιο σύγχρονο για να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν κλασική λογοτεχνία. Θα μου πεις, χάνεται η μαγεία του μυθιστορήματος. Δεν διαφωνώ. Ας διαβάσουν και ας διαβάσουν στο κόμικ. Γιατί είμαστε σε μια φάση που διαβάστε ή χανόμαστε.
0: Βαριούνται τα παιδιά, αυτό. Παιδιά, εύκολα. Οπότε ψάχνουν κάτι να τους κεντρίζει για το ενδιαφέρον.
1: Οπότε
0: έτσι.
1: Οι εικόνες που έχουν τα κόμικ τα κρατάνε.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας χάσαμε σήμερα, τι γίνεται?
1: Πολύ δουλειά έπεσε.
2: Έχει λιγάκι, έχει.
0: Πάμε κίνηση να μας πείτε.
2: Λεφόρο γνωστό στο ύψος του Αγιάννη, έχει στον Αγιάννη το Χωστό, έχει στη Κιόφυρο, έχει στη Θερίσου επάνω. Ιωνίας και Σβόκου είναι μπλοκαρισμένα. Αντιστάσεως και Ικάρου επίσης. Και στον Άγιο Δημήτριο, στο Κατσαμπά. Παραλιακός περνάει μια χαρά. Γιώφυρο έχει, είπαμε, και στο ύψος του Τζάμπο.
1: Ωραίο.
0: Ποιο εφημερεύει?
2: Εφημερεύει σήμερα το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο.
2: Και Λαϊκή έχουμε Θέρισο στην Οδό Καραμαλή.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 2810361362, 2810361363 και στο πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σου μέρα.
2: Καλό σου που ευχαριστούμε.

0: ξεκίνημα λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 29 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε μέχρι το Λαβύρινθο, στα πεζά, διότι έχει έρθει η ώρα να κλείσετε έτσι τις εκδηλώσεις για το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, ένα γενέθλιο, μια κοπή πίτας, ένα αποκριατικό χορό, ό,τι εσείς θέλετε.
0: Ακριβώς.
1: 28, 10, 7, 43, 5, 45. Δείτε διαθεσιμότητες, δείτε τις αμέτρητες επιλογές που έχετε στο μενού και είναι και πραγματικά πεντανόστιμες. Υπερσύγχρονη αίθουσα με πολυτελέστατη αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, με πολύ μεγάλο πεδότοπο, με πανέμορφο γραφικό εκκλησάκι. Και νομίζω ότι η επιλογή είναι μονόδρομος.
0: Yes.
1: Λοιπόν,
0: με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
1: Με ντράβαρα.
0: Ντράβαρα.
1: Ντράβαρα.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Λοιπόν, εχθές στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου τα ταξί σταμάτησαν να παραλαμβάνουν επιβάτες.
0: Σταμάτησαν να παραλαμβάνουν επιβάτες. Γιατί?
1: Για όλο αυτό, διότι ξεκίνησαν κάποιοι έλεγχοι και οι οδηγοί των ταξί κατήγγυλαν μέχρι και αφαίρεση πινακίδων, ενώ στο σημείο βρέθηκε μεγάλη αστυνομική δύναμη, τέλος πάντων, για να γίνει όλος αυτός ο χαμός, να το ανελέγξουν.
0: Τι έλεγχοι?
1: Οι οδηγοί είχαν σταματήσει να παραλαμβάνουν επιβάτες διότι υπήρχαν εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για τις άδειες, για όλα αυτά τα διάφορα.
0: Α, και πήγανε στο αεροδρόμιο την ώρα που γίνεται η φούρια, ο χαμός, και σου λέει έλεγχος, άδεια κτλ. Θα μου πεις πού να πήγαιναν να τους ελέγξουν?
1: Περιμέναμε, λέει, στη γραμμή για να πάρουμε επιβάτες και εκείνοι πήγαιναν πίσω και έβγαζαν τις πινακίδες από τα αυτοκίνητα για το παρκάρισμα, για το έτσι, για το αλλιώς. Σταμάτησαν, λέει, όλα τα ταξί και τα ελέγχουν, ενώ τα βανάκια που δεν έχουν τη σήμανση ταξί αλλά είναι τα πριβέ, τέλος πάντων, περνάνε χωρίς έλεγχο και έγινε ο χαμός εχθές.
0: Να τα.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι υπήρξε άλλο ένα θέμα στο αεροδρόμιο, διότι εκπέμπουν SOS, μας τυφλώνουν τα λέιζερ τη νύχτα. Επιστολή λοιπόν στην αστυνομία για την ασφάλεια των πτήσεων έχουν στείλει για να κινητοποιήσουν έτσι τις αρχές. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η Διοίκηση του Αερολιμένα ζητάνε από τη συνδρομή της αστυνομίας και να πραγματοποιηθούν έλεγχοι, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένες παρενοχλήσεις αεροσκαφών από τη χρήση συσκευών λέιζερ από πολίτες.
0: Α, καλά.
1: Κάποιος.
0: Ναι.
1: Ανεγκέφαλος, να το πω.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και μικρά παιδιά, έτσι δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Μιχάλη μου, ποια μικρά παιδιά τη νύχτα παίζουν με λέιζερ στο. Δεν κοιμούνται τα μικρά παιδιά?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι τόσο μικρά.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάποια πράγματα είναι θέμα ασφάλειας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Και πες μου, τι να κάνουν οι αρχές, να δουν από πού βγαίνει η δέσμη, φωτός.
0: Θα δουν τη δέσμη και θα ακολουθήσουν την άκρη. Να σου πω εγώ τι γίνεται.
1: Δηλαδή, γιατί να τους βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία?
0: Μπορεί να κάνουν κάποιες περιπολίες στην περιοχή.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Το φαινόμενο, λέει, δημιουργεί μεγάλο ζήτημα για την ασφάλεια των πτήσεων, ενώ παράλληλα προκαλεί σημαντική ενόχληση στους κυβερνήτες των αεροσκαφών, ιδιαίτερα κατά τις κρίσιμες φάσεις της προσγείωσης και της απογείωσης.
0: Βέβαια, αυτό είναι το ζόρι, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή. Γιατί τα αγοράζετε στα παιδιά στα λέιζερ? Θα κάνουν μάθημα και θέλουν να δείχνουν στον πίνακα?
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μικρά αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι 20+ τα παιδιά αυτά. Εκεί.
1: Γι' αυτό τους είπαν εγκέφαλους και μου είπες όχι. Άμα είναι ενήλικες, καλά λέω ότι είναι τότε εγκέφαλοι. Αν είναι έφηβοι, εντάξει. Να δώσουμε μερικά ελαφρυντικά, αλλά ξέρω εγώ κάπως.
0: Ελεύθεροι σκοπευτές, μου λέει, καλή είναι. Στάνταρ. Ή εκπαιδευόμενοι ελεύθεροι σκοπευτές. Δεν ξέρεις, σου λέει. Πρέπει να ξεκινήσω από αυτό η εκπαίδευση. Τώρα βρει στόχο. Λοιπόν, είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Πρέπει να πάμε στο break μας. Για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με πρόγνωση καιρού να δούμε, διότι είναι τριημέρου.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
9: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι. Τι να είναι το CNC.
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Κνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. homeon.gr.

0: 1961.
1: Ο καιρός
2: του τριημέρου. Μου κάνει και νόημα με το δάχτυλα στα τρία. Δηλαδή τύπου να φύγω να πάω να πάρω δύο καφέδες από το κέντρο, να κάτσω να κάνω μια βόλτα στα μαγαζιά και να γυρίσω. Αυτό εννοεί προφανώς.
3: Ναι. Καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, θα είμαι σύντομη για να μην έχουμε γκρίνιες.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε τι γίνεται στη δικιά μας την πόλη. Σήμερα λιακαδούλα με 24 με 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Το βραδάκι ξεκινάει να κάνει την εμφάνισή του έτσι κάποια ωραία σύννεφα. Αύριο Σάββατο τα σύννεφα θα είναι λίγο πιο έντονα. Θα υπάρχουν όμως διαστήματα ηλιοφάνειας και ο υδράργυρος θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους. Την Κυριακή γυρνάνε οι άνεμοι σε βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και θα έχουμε την απόλυτη τη συννεφιά. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, θέλω λίγο να δω αν έχουμε από άλλο μοντέλο φαινόμενα βροχή στο Ηράκλειο, για να σε ενημερώσω, επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει και σένα.
2: Το Ηράκλειο δεν με ενδιαφέρει, το Ρέθυμνο και, και ο Άγιος Νικόλαος.
3: Ωραία, περίμενα να σου πω.
2: Η Ιεράπετρα, συγγνώμη.
3: Την Ψιλοβγά, Σάββατο βράδυ δείχνει βροχή, αργά, 12 η ώρα.
2: Για Ηράκλειο μιλάω.
3: Για όλη την Κρήτη μιλάω. Και την η Κυριακή θα είναι μια βροχερή μέρα σε όλο το νησί.
2: Νάτα.
3: Ο καιρός όμως ξεκινάει το Σάββατο το βράδυ από τα Χανιά και σταδιακά περνάει. Λοιπόν, νότιο τμήμα Κρήτης, 27 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών και ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ δυτικούς και την Κυριακή 27 βαθμοί Κελσίου και 28 θα φτάσει με νότιους ανέμους και ασθενείς βροχοπτώσεις που θα ξεκινήσουν από το απόγευμα της Κυριακής. Στον Άγιο Νικόλαο 24 βαθμοί Κελσίου για σήμερα με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, 27 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο, όπου από το απόγευμα του Σαββάτου ξεκινάνε οι βροχοπτώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Κυριακή σε πιο έτσι ασθενή μορφή, με 24 βαθμούς Κελσίου και πολύ υψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών.
2: Ναι.
3: Στην Ιερά Πέτρα για σήμερα ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και έπειτα συννεφιά, με 25 βαθμούς Κελσίου και υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Το Σάββατο 25 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά και αραιές νεφώσεις και την Κυριακή συννεφιά με ασθενείς βροχοπτώσεις και 24 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει μεγάλη εναλλαγή συννεφιάς και ηλιοφάνειας την Κυριακή στην Ιερά Πέτρα και των βροχοπτώσεων μαζί. Αχταρμάς.
2: Okay.
3: Πηγαίνοντας προς τη Σιτία, για σήμερα 25 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια, αύριο Σάββατο συννεφιά με 27 βαθμοί Κελσίου και την Κυριακή 24 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στο Ρέθυμνο για σήμερα 26 βαθμοί Κελσίου με

0: μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών. Αύριο Σάββατο 26 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια μέχρι και το βραδάκι, από το βραδάκι και έπειτα από το απόγευμα συννεφιά και βροχοπτώσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα μετατραπούν και σε καταιγίδες. Και την Κυριακή θα είναι μια βροχερή μέρα με 22 βαθμούς Κελσίου, συννεφιά και πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Πάμε και στα Χανιά. Λιακαδούλα για σήμερα με 25 βαθμούς Κελσίου. Λιακάδα και μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι με 26 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα του Σαββάτου συννεφιά, ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες τη νύχτα της Κυριακής θα σημειώσουν και τα ξημερώματα μάλλον της Κυριακής θα σημειωθούν και καταιγίδες. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 18, στο Τιμπάκι στους 15 και στη Σαντορίνη στους 20.
1: 17 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα η Χαλκίδα, 15 η Αθήνα με συννεφάκια. Γενικά υπάρχει έτσι ένα συννεφόκαμα στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 16 η Άρτα, 12 η Κοζάνη, 13 η Θεσσαλονίκη, 10 η Αλεξανδρούπολη, χωρίς βροχή βέβαια πουθενά ακόμη. 15 η Πάτρα με κάποια ρεά σύννεφα. Ηλιοφάνεια όμως για τα Δωδεκάνησα. 19 η Σάμος και η Κος. 22 η Ρόδος και η Κάρπαθος. 21 βαθμούς στην άλλη μεριά τα Κύθυρα. Με μία βόλτα προς τα έξω λέω να σας πάω Ουγγαρία σήμερα, να σας πάω Βουδαπέστη, που και εκεί αντίστοιχο είναι το σκηνικό. Με ηλιοφάνεια και πολύ αραιά συννεφάκια, όπου η υδράργυρος εκεί αγγίζει τους 11 μόλις βαθμούς Κελσίου. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το αγαπημένο μας Ηράκλειο Bowling Center και σήμερα, αλλά και το αγαπημένο μας Fun Factory, διότι σήμερα θα δώσουμε και ένα δωράκι από το Fun Factory, ένα τραπέζι 2 ατόμων μαζί με τις εισόδους των παιδιών συνολικής αξίας 50 ευρώ. Να πούμε φυσικά ότι εκεί μπορείτε να κάνετε και τα γενέθλια του παιδιού σας και τα παιδικά τα πάρτι και για τα μεγαλύτερα παιδιά σας στο Ηράκλειο Bowling Center με πολύ άνετο πάρκινγκ για να μπορέσετε έτσι να περάσετε και να τακτοποιηθείτε από νωρίς εκεί άνετα. Λοιπόν, είναι 8:45.
0: Είναι.
1: Το τηλέφωνο θέλω να μας δώσει και το Ηράκλειο Bowling Center.
0: 28 10 3 44 4 14.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα ανοίξουν τα μηνύματα στο Viber για να δεχτούμε τις φωτογραφίες σας από το σημείο που βρισκόσαστε, ένα βίντεο, οτιδήποτε θέλετε, για να μπείτε στην πολύ μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής μας, όπου ένας θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει μία ετήσια υποτροφία από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή για να σπουδάσει σε όποιο τομέα θέλει: υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Οπότε έχετε το νου σας, σε λίγο θα ανοίξουν οι γραμμές.
1: 9 θα ανοίξει το Viber.
0: Το Viber.
1: Οι συμμετοχές στο Viber. Οπότε 9 με 9 και μισή, για μισή ακριβώς ώρα, θα έχετε δυνατότητα να επικοινωνήσετε, να στείλετε το βίντεο, τη φωτογραφία και το μήνυμά σας για να μπείτε στην κλήρωση που ξαναλέμε σήμερα έρχεται στο τέλος της εκπομπής. Break και ερχόμαστε. After

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
9: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
12: Στα πεζά, κυρία.
11: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
12: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι, μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
16: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
13: Μιχάλης και Εβίτα.
17: The Dirty Dirty Show.
13: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Fever Dream, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στα 53 λεπτά μετά τις 8 στον Κι 961. Για λοιπόν, να ξεκινήσουμε επιτέλους και επικαιρότητα.
1: Θα ξεκινήσουμε λίγο με την Άννα Βύση, διότι αύριο είναι παιδιά η μεγάλη συναυλία, η οποία υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το αν θα γίνει. Κάτσε να κάνω και εγώ τη δικιά μου πρόγνωση.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία αν θα γίνει.
1: Θα γίνει, βρέξει, δεν βρέξει.
0: Απλά θα είναι υποβροχή.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να σου πω.
0: Έτσι, έτσι λένε οι προβλέψεις και οι προγνώσεις, ότι μετά από κάποιο σημείο ενδεχομένως να υπάρχει μια βροχούλα, όχι έντονη.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Ένα κατάβρεγμα.
1: Εγώ δεν τη βλέπω τη βροχή. Στο δικό μου μοντέλο.
0: Ναι.
1: Δες λίγο πώς περνάει η Αθήνα.
0: Ναι, μωρέ, τώρα.
1: Δες, εδώ είναι η Αθήνα.
0: Δεν είναι σίγουρος.
1: Αυτό εδώ είναι 4 το μεσημέρι. 5.
0: Ναι, ναι, ξόβαλτσα.
1: Βλέπεις, καθαρίζει 9 η ώρα.
0: Μπράβο.
1: Το
0: αν
1: βλέπεις,
0: είναι, θα είναι κάτι ψυχάλες, παιδί μου.
1: Οπότε θα είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Μπράβο στην Ανούλα. Τη ευχόμαστε να τη πάει όπως θέλει. Γιατί, παιδιά, είναι υπερπαραγωγάρα η κατάσταση.
0: Αυτό.
1: Οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει, είναι στην τελική ευθεία.
0: Βλέπουμε
1: έχει
0: τα βιντεάκια.
1: Έχει ανεβάσει και εκείνη ένα βιντεάκι που είναι μέσα σε ένα σημαίνιο κύκλο που αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο οπτικό δείγμα από την παραγωγή που στείνεται στο χώρο. Χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστό άλλες λεπτομέρειες και το πώς θα αξιοποιηθεί.
0: Που σίγουρα άλλος Έλληνας καλλιτέχνης δεν έχει ξανακάνει.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Έχει επιλέξει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στείνουν συναυλίες στην Ευρώπη.
0: Στην Αντέλ, στο Ρόμπι Βίλιαμς, στην Πηγιόνσε.
1: Οπότε.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι sold out εδώ και πολύ καιρό. Εννοείται ότι μιλάμε για ένα οπτικοακουστικό show, ειδικά σχεδιασμένο για το χώρο του ΟΑΚΑ συγκεκριμένα.
0: Ο RJ θα κάνει ένα opening act.
1: Ναι, για πες μας τι άλλο είδες εσύ τα δικά σου εκεί πέρα.
0: Θα υπάρχουν από ό,τι κατάλαβα και κάποια guest από κάποιους τραγουδιστές, αλλά δεν
1: Ριάνθη,
0: είμαι σίγουρος.
1: Που είναι, είναι η κιθαρίστρια του Michael Jackson, η οποία έρχεται στο ΟΑΚΑ για την Άννα Βύση.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα δεν την ξέρω συγκεκριμένα.
0: Ούτε εγώ την ξέρω.
1: Αλλά...
0: είναι κιθαρίστρια η κοπέλα, γι' αυτό δεν την ξέρω.
1: Του Μάικλ Τζάξον, γι' αυτό.
0: Είναι
1: και. Ναι.
0: Και όχι μόνο του Μάικλ Τζάξον, νομίζω και άλλων τραγουδιστών. Αλλά το θέμα είναι ότι εκτός από τους ανθρώπους που θα έχουν έρθει από έξω, πιστεύω ότι υπάρχει η πιθανότητα να δούμε και Έλληνες τραγουδιστές μαζί με την Άννα Βύση. Απλά κάθε μέρα ανακοινώνουν και κάτι. Δεν τα έχουν πει, πάρτε τα όλα, να θα γίνουν αυτά. Κάθε μέρα ανακοινώνεται και κάτι νέο για τη συναυλία της Άννας Βύση. Μέχρι τελευταία στιγμή δηλαδή θα υπάρξουν.
1: Εμείς που δεν θα είμαστε στη συναυλία, θα είμαστε πάνω τα social media για να βλέπουμε τι θα έρχεται.
0: Αχ, θα ήθελα να ήμουν στη συναυλία. Και σε έβρεχε, δεν θα με πειράζει. Αυτά. Αλλά τι να κάνεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν μας αφήνουν να είμαστε εκεί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Με πολύ ή λίγο κόσμο, ο Λαβύρινθος είναι έτοιμος να υποδεχθεί και πολύ και λιγότερο κόσμο, μιας και διαμορφώνεται η αίθουσα ανάλογα με τον όγκο των προσκεκλημένων σας. Τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Μια πανέμορφη εκκλησία που μπορεί να φιλοξενήσει τα δικά σας μυστήρια. Εξαιρετική εξυπηρέτηση και πεντανόστιμο φαγητό. 28 17 43 5 45. Καλέστε για διαθέσιμες ημερομηνίες και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες
3: και μας αρέσει.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αγία Τζόρτζη, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι του και σε 9.61. Εβίτα Δημητρία, θα μας πεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει ότι ξεκινάει τώρα, παιδιά, ο διαγωνισμός μας. Δηλαδή, περιμένουμε στο Viber 6970 888-961 φωτογραφίες, βίντεο τις καλημέρες σας για να μπείτε στο διαγωνισμό. Μία ετήσια υποτροφία σπουδών από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή θα γίνει δικιά σας στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας για 30 λεπτά από τις 9 έως τις 9.30. Περιμένουμε φωτογραφίες σας για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Να πούμε ότι η υποτροφία αφορά τους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο για να αλλάξει τη ζωή σας. Για ένα μαθητή ο οποίος δεν πέρασε στις Πανελλήνιες ή πέρασε στη σχολή που δεν του αρέσει. Είναι η ιδανική ευκαιρία, διότι ξεκινάτε με ένα χρόνο υποτροφία δωρεάν.
0: Από πότε?
1: Τι από πότε?
0: Ξεκινάνε να στέλνουν μηνύματα.
1: Τώρα.
2: Φίλες και φίλοι, τώρα!
0: Τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα και για 30 λεπτά. Θέλω να σας πω ότι έχουμε να σας δώσουμε και ευθυγράμμιση από το Auto Dusk Δασκαλάκης και ένα τραπέζι αξίας 50 ευρώ από το Fun Factory μαζί με τις εισόδους. Έχουμε και τρεις κόρνες που θα ακουστούν.
0: Mm-hmm.
1: Χαμούλης θα γίνει.
0: Έτσι, παιδιά, σήμερα χαμός.
1: Λοιπόν,
0: και έχουμε και τη θεματολογία μας.
1: Να πάμε να δούμε τι έγινε με τον Αδόνη Γεωργιάδη και το Μέγκαν.
0: Αχ, παιδιά, τι ξεμαλίκια είναι αυτά.
1: Τι
0: ξεμαλίκια είναι αυτά.
1: Αλλά
0: τι
1: είναι ξεμαλίκι γκράντε. Γιατί είπε εκείνο κάποια γαλλικά στην Αθή Βούλγαρη και στο Χασαπόπουλο στο ραδιόφωνο του Μέγκαν, στη ραδιοφωνική του εκπομπή.
0: Εμάς μια φορά δεν μας έχει πάρει όμως τηλέφωνο.
1: Να μας πει μερικά γαλλικά.
0: Ναι. Σε παρακαλώ.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό εννοείται ότι ο διάλογος αυτός που έγινε στο ραδιόφωνο μεταδόθηκε και από το κανάλι του Μέγκα
0: και,
1: τέλος
0: στα,
1: πάντων,
0: social,
1: και στα social εννοείται. Και στη συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης το συνέχισε. Δηλαδή αντί να.
0: Να δώσει το όπως την οργή.
1: Να βάλει την ουρά στα σκέλια,
0: ναι,
1: ή δεν ξέρω, κάπως τέλος πάντων.
0: Ας το ρε,
1: να ρίξει τους τόνους, ναι, να το αποσιοποιήσουμε. Είπα κάτι που δεν έπρεπε, δεν πειράζει. Κάτι πως να περάσει αθόρυβα, όχι, αλλά.
0: Πάντως, παιδιά, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
1: Να πω λίγο, να τελειώσω λίγο για τον κύριο Γεωργιάδη. Βρέθηκε το βράδυ κάπου αλλού σε κάποια άλλη εκδήλωση και βγήκε και από πάνω. Ότι τύπου και καλά το κάνανε και ολόκληρο θέμα. Τι είπα, αυτό είπα. Καλά δεν είπα, ας πούμε. Δηλαδή, ζήτησε και τα αρέστα. Οπότε αυτό έκανε ακόμη μεγαλύτερη την έκταση του προβλήματος. Δύο μέρες το συζητάνε. Χαμούλης.
0: Καλά ξέτελα να ευχηθούμε.
1: Ναι. Τώρα θέλω να σου πω ότι και στην πόλη μας έχουν δημιουργηθεί θέματα στον απόϊχο του θάνατου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Υπάρχουν καταγγελίες διάφορες.
1: Πέραν από τις καταγγελίες, θα ασχοληθούμε με τη μία συγκεκριμένη καταγγελία που αφορά την συνταξιούχο οδοντίατρο. Όπου έχει προκύψει ένα ζήτημα, διότι η συγκεκριμένη γιατρός, τέλος πάντων, συμμετείχε σε κάποιες ημερίδες του Δήμου.
0: Να τα.
1: Για διάφορα θέματα τέτοια. Και τώρα, τέλος πάντων, αναρωτιούνται πού είναι η ευθύνη του Δήμου σε όλα αυτά. Δεν ήξερε ότι είναι μια συνταξιούχος οδοντίατρος που έκανε αυτές τις πράξεις, τέλος πάντων.
0: Τις μη ιατρικές πράξεις.
1: Τις μη ιατρικές εν τέλει, κάπως κτλ. Οπότε έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και για την πόλη μας. Οι καταγγελίες είναι σοριδών για κέντρα αισθητικής, για ένα σωρό μη εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν διάφορες έτσι
0: παρεμβάσεις
1: στο πρόσωπο και σε διάφορα άλλα σημεία.
0: Botox κτλ.
1: Με κακά αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχουν για νέκρωση ιστών του προσώπου, για μη αναστρέψιμες καταστάσεις και για όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει απλωθεί όλο το ζήτημα. Σε άλλα νέα θέλω να σου πω ότι η κυρία γιατρός του Μαζονάκη ζητάει βαφή για τα μαλλιά.
0: Α, στις φυλακές.
1: Ναι. Delivery για φαγητό.
0: Να τη στείλουμε την Έλενα αρχικά. Να της κάνει μια παγωμένη μόκα, αγάπη μου. Παγωμένη μόκα. Να
1: και
0: γίνει
1: διάφορα
0: χαμός.
1: Άλλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει προκύψει άλλο ένα ζήτημα, ότι είχε κάνει μέθη, που είναι μια μορφή αναισθησίας, τέλος πάντων, στον Μαζονάκη, χωρίς να υπάρχει αναισθησιολόγος.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιούνται πού βρήκε τα συγκεκριμένα φάρμακα που χρειαζόταν.
0: Βέβαια, κατέθεσε και η νοσηλεύτρια.
1: Η νοσηλεύτρια το κατέθεσε
0: στο
1: αυτό.
0: Στο ιατρείο, βέβαια. Και μάλιστα είπε ότι παράλληλα την ίδια ώρα γινόταν δίπλα σε ένα άλλο δωμάτιο για τα
1: αναισθησία. Αφού είχε δύο. Δύο μηχανήματα. Να μην τα χρησιμοποιήσει και τα δύο.
0: Πλάσμα αφαίρεση εκείνη την ώρα σε άλλο ασθενή.
1: Ο οποίος όμως είναι μια χαρά ο άνθρωπος.
0: Τι παξίλο, παιδιά, την έβγαλε αυτό, σου λέει.
1: Δηλαδή.
0: Μια χαρά. Ναι. Πολύ καλή πιθανότητα 50% να τη βγάλεις. Πολύ καλή.
1: Είναι σαν το γνωρίζεις κερδίζεις.
0: Σωστό ή λάθος, ναι, βέβαια. Σε οδηγεί στην κλήρωση έτσι με μία 50% πιθανότητα. Και τίποτα να μην ξέρεις δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, αυτά τα τραγικά παιδιά συμβαίνουν δίπλα μας. Ξαναλέμε ότι υπάρχει ατομική ευθύνη, υπάρχει όμως και ευθύνη του ιατρικού συλλόγου, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχονται. Και να σου πω κάτι, το έχω πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και θα το πω ξανά. Εγώ, σαν ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, δίνω κάθε χρόνο εξετάσεις. Κάθε χρόνο πρέπει να επαναπιστοποιώ τις γνώσεις μου. Mm. Και δεν παίρνω στη ζωή, στα χέρια μου ζωές ανθρώπων.
0: Ρίσκω και ζωές ανθρώπων, ναι, βέβαια. Τι
1: και,
0: να λέμε τώρα.
1: Και με καλή Τράπεζα της Ελλάδος να το κάνω. Αν δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεώνει όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές κάθε χρόνο να κάνουν επαναπιστοποίηση των γνώσεών τους. Mm. Δίνουμε εξετάσεις, δηλαδή κάθε χρόνο, online τις δίνουμε, αλλά δίνουμε εξετάσεις για να επαναπιστοποιούμε τις γνώσεις μας. Όλοι αυτοί οι γιατροί. Και που παίρνουν και ανθρώπινες ζωές στα χέρια τους. Δεν θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν έλεγχο από τον ιατρικό σύλλογο?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τουλάχιστον.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Επιστρέφουμε. Kiss 961.

0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, το όνομά
2: σας? Λένε?
1: Κατερίνα, είμαι η πρώτη γραμμή, φαντάζομαι.
2: Είσαι η πρώτη γραμμή, Κατερίνα μας. Από πού μας ακούς?
1: Κοντά στο Γάζι.
2: Ο καιρός καλός. Καιρός.
1: Καλός, πολύ καλός.
0: Ωραία.
2: Τέλεια. Πήγαινε μια βολτούλα, πιάσε ένα καφεδάκι και ξαναδοκιμάσαι την επόμενη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Έπεσε η γραμμή που θα παίξουμε, παιδιά. Τι έγινε τώρα εδώ? Για καλέστε, για καλέστε, για περάστε, για περάστε. Ναι. Γεια σας.
2: Πώς σας λένε?
3: Άγγελο.
2: Άγγελε, θέλουμε να σταματήσεις στην άκρη του δρόμου για να σε ακούμε καλά, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καλή επικοινωνία.
3: Ένα λεπτάκι να βάλω και τον Bluetooth.
2: Σταμάτα στην άκρη του δρόμου, διότι θα κάνουμε μία ερώτηση. Θα πρέπει να μας απαντήσεις σωστό ή λάθος. Αν δεν ακούσουμε το σωστό ή λάθος, πώς θα γίνει?
3: Θέλεις το λεπτάκι.
0: Να βάλω κανένα τραγουδάκι να περιμένουμε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω τώρα, παιδί μου.
3: Τώρα σας ακούω καλύτερα.
0: Πάλι καλά.
2: Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία.
0: Θέλω όταν παίρνετε τηλέφωνο να είστε έτοιμοι και να παίξουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε εμείς εδώ πέρα για να ετοιμαστείτε.
2: Ναι, αλλά τώρα ο άνθρωπος είχε το ζόρι να βγει η δεύτερη γραμμή. Ήταν ο τυχερός. Λοιπόν, 50% πιθανότητες να απαντήσεις σωστά. Σωστό ή λάθος θέλουμε να είναι έτσι η απάντηση στην ερώτηση που θα σου κάνουμε. 5 δευτερόλεπτα, είσαι έτοιμος?
0: Πάμε για την ερώτηση. Στο ποδόσφαιρο η Ελλάδα πήρε το Euro 2004 νικώντας τον τελικό την Ισπανία. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
0: Θυμάσαι για ποια ομάδα νίκησε?
3: Θυμάμαι ποιος έκλαιγε, ο Κριστιάνο.
0: Την Πορτογαλία.
3: Πορτογαλία, σωστά.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα, καλή επιτυχία.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τις ωραίες φωτογραφίες, παιδιά, στο Viber. Βαϊμπάρουμε σήμερα και σήμερα. Καλημέρα και στην
2: Αθηνά. Έχουν μείνει 8 λεπτά ακόμα.
1: Και στη Γεωργία και στην Ειρήνη. 8 λεπτάκια μέχρι τις 9.30 οι τελευταίες συμμετοχές για το διαγωνισμό αυτό, ο οποίος είναι εξαιρετικός, με τη δωράρα την τεράστια από το ΙΕΚ, από το ΣΑΕΚ, συγγνώμη, Μορφή, υποτροφία από το ΣΑΕΚ Μορφή, ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή, ετήσια παρακαλώ υποτροφία σπουδών, είτε στην, στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Ό,τι σας βολέψει, ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όσο αφορά τον διαγωνισμό με την ΑΝΕΚ και με τις κόρνες, από εδώ και στο εξής, αν δεν ακούω καλά τη γραμμή, θα πηγαίνω σε επόμενη. Το ξεκαθαρίζω.
2: Ναι, ότι δημιουργούνται
1: άλλα
2: προβλήματα.
1: Άλλα τάλα της Παρασκευής, ναι, στο γάλα. Ναι.
2: Δημιουργούνται προβλήματα. Ο άνθρωπος που βγαίνει στον αέρα και μας λέει το όνομά του πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που θα μας πει μετά εκτός αέρα. Ο προηγούμενος άνθρωπος, εμείς καταλάβαμε ότι τον λένε Άγγελο, ενώ το όνομά του ήταν Ευάγγελος.
1: Ναι.
2: Θα μου πεις, κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν κάνει καμία διαφορά για όλους εσάς εκεί έξω. Όμως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τις δικές μας διαδικασίες, κάνει.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά.
1: Οπότε, αν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να μας μιλήσετε σωστά και να σας ακούσουμε, τότε
2: και
1: μας καλείτε.
2: Και γι' αυτό το λόγο και λέμε σταματήστε στην άκρη του δρόμου. Mm-hmm. Η ασφάλειά μας είναι το πρώτο και το δεύτερο είναι ότι όταν είμαστε καθοδόν το σήμα δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι.
2: Ο αέρας, όλο αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Όταν είναι το αυτοκίνητο σταματημένο ακούμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν,
1: πάμε
2: Αθηναϊκή επιλογραμμή.
1: Yes, yes, yes.
2: Θα σε πάω στην κρεβατοκάμαρα για να βρεις έτσι την ηρεμία που χρειάζεσαι. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, εσύ βρίσκεις μεγαλύτερη ηρεμία στην τραπεζαρία. Θα γυρίσω τραπεζαρία.
1: Ή στο καναπέ ενδεχομένως.
2: Λοιπόν, στην τραπεζαρία λοιπόν που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Θα βρούμε λοιπόν στην Αθηναϊκή επιλογραμμή μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων με πολλές επιλογές για να διαλέξουμε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό μας το χώρο. Η έκθεση είναι στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατοπαύλα επιπλογραμμή στο Instagram. Λοιπόν, δεν έχει σχολιάσει κανένας το σημερινό story. Μόνο εγώ έχω γελάσει τόσο πολύ. Πού είστε?
1: Είναι
2: για μπείτε λίγο να δείτε.
1: Παιδιά, οι κοτομπουτιές έχουν γίνει viral προϊόν κανονικό.
2: Ναι, και έχουν γίνει και πάρα πολύ ωραίο story που είμαστε και εμείς δημένοι.
1: Και τις παρουσιάζουμε και πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
2: Ναι,
1: γιατί
2: και είναι
1: έχουμε
2: και
1: φτιάξει
2: και
1: το σωστό πρόμο.
2: Και η Νέτα σε μουσική υπόκρουση.
1: Νέτα.
2: Η αγαπημένη μας Νέτα. Από αυτό το παλιό.
1: Το τραγούδι που είχε πέσει στην Eurovision.
2: Το παλιό Eurovision τραγούδι.
1: Μπείτε να τα δείτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Δύο αγαπημένοι μας πολυχώροι και για το bowling και για τον πεδότοπο του Fun Factory που είναι τεράστιος. Και φυσικά να δώσουμε και κατευθείαν το δώρο. Τι θα έλεγες?
2: Να το
1: έχουμε
2: δώσουμε.
1: Ένα δώρο σε ένα τυχερό ακροατή. Θέλω να έχει όμως μικρά παιδάκια οπωσδήποτε, αλλιώς δεν το δίνω,
2: ναι,
1: το τονίζω.
2: Ναι, ναι.
1: Μικρά παιδάκια που θα πάνε στο Fun Factory και θα απολαύσουν ένα τραπέζι δύο ατόμων μαζί με τις εισόδους συνολικής αξίας 50 ευρώ. Παρακαλώ, ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
3: Μάνος.
1: Μάνο, πόσα παιδάκια έχεις και τι ηλικίες έχουνε?
3: 2, 6 και 10.
2: Ω, τέλεια.
1: Ω, χαρότο. Νομίζω είναι.
3: Χαρότο, δεν λες τίποτα.
1: Οπότε, Fun Factory για σένα και είναι και με φαγητό αξίας 50 ευρώ.
2: Και το 10 ετών μπορεί να παίξει και δίπλα στα διάφορα.
1: Ορίστε.
3: Ναι, όποτε περνάμε απ' έξω, ειδικά και τα βλέπει.
1: Ορίστε. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Εννοείται, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 9. Ένα λεπτάκι σας έμεινε, παιδιά, για να τελειώσει και να λήξει ο διαγωνισμός με το αγαπημένο μας ιδιωτικό σας μορφή.
1: Η διαδικασία ποια είναι? Σηκώνετε κινητό, ανοίγετε κάμερα, βγάζετε φωτογραφία, ό,τι βρίσκετε μπροστά σας, μας το στέλνετε στο Viber 697-888-961. Μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
0: 30 δευτερόλεπτα, παιδιά, ό,τι προλάβαμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όλες οι συμμετοχές είναι από τη Δευτέρα. Οπότε, ό,τι προλάβαμε από τις 9 ως τις 9:30. Αυστηρά, θέλω να σας πω, όσοι έχετε στείλει μηνύματα, έχετε μπει στην κλήρωση. Οπότε, έτσι γίνεται αυτή η δουλίτσα. Έχουμε και δύο ακόμα κόρνες, οπότε έχετε το νου σας.
1: Έχουμε και μια ευθυγράμμιση από το
0: Autodesk. Βεβαίως, 3D ευθυγράμμιση δωρεάν για το αυτοκίνητό σας από το Autodesk δασκαλάκης. Όποιος θέλει να ευθυγραμμιστεί, να έχει το νου του, σας παρακαλώ. Έτσι, ευθυγραμμίζουμε κιόλας κόσμο. Τον βάζουμε στον ίσιο δρόμο. Πολύ καλό, έτσι ωραία ακούγεται. Και είναι 9:30. Πράγμα που σημαίνει ότι μόλις τώρα έληξε η διαδικασία των συμμετοχών. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση να δούμε ποιος ήταν ο τυχερός που θα κερδίσει για έναν ολόκληρο χρόνο αυτή την υποτροφία. Και θα πάμε break για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο στον Kiss και με αυτό εδώ.

0: Best Persuades. Miley Cyrus.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Αυτό, πού είναι ο άντρας της, παιδιά, τον ψάχνει, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια αυτή η κοπέλα. Από το 25, από το 2025 που γίνεται το κομμάτι. 37 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss, για να δούμε τώρα με τι θα συνεχίσουμε. Α, να σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης που θα σας πάω εγώ να σας ενημερώσω για υπέροχα πράγματα που αφορούν τον αγαπημένο μας χώρο του σπιτιού και όχι μόνο. Θα βρούμε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και κάγκελα για το χώρο μας. Οικιακό ή επαγγελματικό χώρο, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Κασοτάκης, με προγράμματα εξοικονομώ, διότι το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε πώς γερνάνε οι ιστοί στον οργανισμό μας.
0: Να τα.
1: Συγκεκριμένα λοιπόν, ορισμένα όργανα όπως οι πνεύμονες, τα νεφρά, το πάνκρεας, τα επινεφρίδια έχουν επιτάχυνση της γύρανσης, η οποία ξεκινάει σε πρώιμο στάδιο της ηλικίας της ζωής του ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή από 20 έως 40 ετών ξεκινάει η γύρανση σε αυτούς τους ιστούς.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα όργανα. Σε άλλα όργανα η γύρανση επιταχύνεται σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής του ανθρώπου.

0: Στο, οι δείκτες αυτοί υπολογίστηκαν με βάση το αίμα, τέλος πάντων, και τις αναλύσεις που έχουν κάνει σε αίμα έτσι, ασθενών. Mm. Οι ασθενείς που νοσούσαν από Αλτσχάιμερ, κυστική ίνωση ή άλλες αγκιακές φλεγμονές, έδειξε ότι είχαν μεγαλύτερους δείκτες γύρανσης στον εγκέφαλό τους. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι είναι ένα ρολόι και λειτουργούν όλα ταυτόχρονα, τέλος πάντων, πάει κάπως έτσι. Αυτά, παιδιά. Οπότε να ξέρετε, το πόσο χρονών είμαστε με το πόσο είναι ο οργανισμός μας έχει διαφορά.
1: Αυτό. Και έχει να κάνει και με τις εξετάσεις που.
0: Με τον τρόπο ζωής, με την διατροφή, με πολλά τέτοια πράγματα.
1: Τη γυμναστική, την άθληση, να τα λέμε αυτά. Τι να
0: όλα,
1: λέμε,
0: όλα, τώρα, παίζουν ρόλο.
1: Όλα παίζουν όλα. Το ρόλο τους. Είναι 9 και 39 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι έχουμε ακόμη δύο κόρνες σε βήτα. Πόσες έχουν μείνει?
0: Ναι.
1: Δύο κορνίτσες, οπότε έχετε το νου σας, παιδιά, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να πάμε και στο break μας, το οποίο φυσικά δεν είναι μόνο του και σκέτο, περιλαμβάνει και το powerplay της εβδομάδας. Θα επιστρέψουμε λοιπόν αμέσως μετά στον Kiss και με αυτά εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα Super Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γραβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική. Υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, με το κομμάτι το εξαιρετικό, το αγαπημένο μου αυτή την περίοδο, που είναι αυτό που ακούσαμε μόλις, το Moving to the Sun, το οποίο είναι και χριστουγεννιάτικο σε ένα βαθμό, διότι άμα ακούσετε προσεκτικά, λέει μέσα να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Είναι τα παιδάκια που έρχονται να πούν τα κάλαντα. 9:53 όλα αυτά εδώ στον Kiss 961. Έχω μια ευθυγράμμιση, θα τη δώσουμε αμέσως τώρα σε ένα τυχερό ακροατή.
1: Όχι, θέλω να πάμε σε θέμα. Αφού έχω το
0: πρώτο. Ας πάρουν στο τηλέφωνο, παιδιά. Έχω δωρεάν 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου σας από την Auto Dask Δασκαλάκης. Τη μοναδική εταιρεία που κάνει 3D ευθυγράμμιση στο Ηράκλειο. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Όποιος θέλει να ευθυγραμμιστεί, 2812-55961, μας καλεί και εμείς θα τον βάλουμε στον ίσιο το δρόμο.
1: Λοιπόν, έχω θεματάρα, παιδιά, που έχει σκάσει μύτη. Είχαμε εδώ τώρα λοιπόν μια κοπέλα. Κάτσε να σου πω από πού είναι αυτή η κοπέλα. Από τη Λάρισα μάλλον είναι.
0: Για κάτσε να δω ποιος είναι. Για...
1: Α, όχι, από την Πάτρα, 38χρονη είναι από την Πάτρα.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Για να ευθυγραμμιστείτε.
2: Όχι, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
0: Τι δεν καταλάβατε.
1: Γιατί μας καλέσατε, περίμενε εσύ. Γιατί μας καλέσατε.
2: Είμαστε στον αέρα ή τόσο κατάλαβα.
1: Είμαστε στον αέρα.
2: Τότε άμα είναι θα καλέσουμε μετά, δεν πήρα πάντα την διαγωνισμό.
1: Ωραία, εντάξει, οπότε ωραία. Ναι, θα περιμένετε και
0: καλέστε
1: τώρα λέμε
0: μετά,
1: θέμα.
0: Καλέστε μετά, καλέστε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται. Έχουμε μία 38χρονη κοπέλα από την Πάτρα. Η οποία είχε μία σύντομη,
0: Πατρινιά,
1: σύντομη
0: δηλαδή.
1: Ναι, σχέση με ένα Βολιώτη.
0: Από το Βόλο.
1: Ο Βολιώτης ήταν πιλότος.
0: Ωραία, της πολεμικής. Από το Βόλο, Μαρία από τη Σπάρτη ήταν. Ναι, συνέχισε.
1: Λοιπόν, ο Βολιώτης είναι πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Εντάξει.
0: Υπτάμενο.
1: Κρατάτε δεδομένα, κρατάτε.
0: Κρατάμε,
1: η σχέση σύντομη. Χωρίσανε οι άνθρωποι.
0: Πόσο σύντομη, δηλαδή.
1: Σύντομη, δεν το περιγράφει.
0: Στιγμιαίο λάθος.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, σύντομη. Βέβαια, εντάξει, να σας πω κάτι. Για έναν άντρα το σύντομο είναι 3 ώρες. Για μια γυναίκα δεν ξέρω.
0: Ο καθένας, παιδιά, το σύντομο το έχει στο μυαλό του αλλιώς.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Τα λέμε. Και ο δημοσιογράφος, λοιπόν, στο θέμα μπορεί το έχει αλλιώς στο μυαλό του.
1: Το σύντομο. Σύντομα, λέει εδώ. Σύντομα μια σύντομη γράφει. Σχέση.
0: Ναι.
1: Είχαν λοιπόν αυτή τη σύντομη σχέση και χωρίσανε. Όταν χωρίσανε, αυτή η κοπέλα σου λέει, θα σε εκδικηθώ, σκέφτηκε. Πώς να τον εκδικηθεί, πώς να τον εκδικηθεί. Δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ στα social media. Και έκανε συκοφαντική δυσφήμιση στον πιλότο.
0: Άκου τώρα. 203 προφίλ.
1: Χαρά στο κουράγιο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πώς θυμόταν τους κωδικούς.
0: Μα περίμενα να σου πω. Δεν χρειάζονται και 203 διαφορετικά email. Κάνω λάθος.
1: Έκανε δουλίτσα η κοπέλα, δεν τα δούλεψε.
0: Μιλάμε ένα μήνα.
1: Λοιπόν, 203 διαφορετικά προφίλ στα social media για να συκοφαντήσει.
0: Να τα.
1: Τον πιλότο που την παράτησε. Που
0: τη
1: χώρισε ο Βολιώτης ο πιλότος. Λοιπόν, ο Βολιώτης όμως για αυτή τη συκοφαντική δυσφήμιση,
0: ναι,
1: της έκανε μήνυση.
0: Να τα, θα πέσουν μήνυσεις.
1: Και έγινε καταγγελία.
0: Να τα.
1: Και πήγανε στα δικαστήρια.
0: Να τα. Και...
1: και έχουμε, παιδιά, ο πρωτόδικα της έκαναν.
0: Οι αποφάσεις βγήκανε.
1: Ναι, η πρώτη απόφαση πρωτόδικη το 2024 ήταν για 48 μήνες ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή.
0: Να το, και φυλακούεται η κυρία.
1: Η έφεση όμως, η οποία
0: έγινε.
1: Με τη διέφεση είχε αναστέλουσα ιδιότητα,
0: ναι,
1: και κρίθηκε ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων,
0: ναι,
1: και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου και τελικά θα εκτίσει ποινή 12
0: ένα
1: μηνών.
0: Χρόνο. Ένα
1: ακριβώς.
0: Χρόνο.
1: Θα εκτίσει όμως, επειδή θα μπει μέσα 12
0: μηνών
1: για τα 203 προφίλ.
0: Έτσι. Εγώ δεν έβαζα 203 χρόνια μέσα. Ναι, γεια σας. Γεια σας.
1: Μα αφού είναι ένας άνθρωπος που θέλει εκτός αέρα να μας μιλήσει, γιατί επιμένεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μα ξανακάλεσε κάποιος, γι' αυτό σου λέω.
1: 12 μήνες λοιπόν θα είναι το σύνολο της ποινής που θα εκτίσει η κοπέλα. Της αναγνωρίστηκαν κάποια έτσι ελαφρυντικά, τέλος πάντων, που ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης.
0: Ωραία.
1: Και μετέτρεψε την ποινή της σε χρηματική.
0: Α. Γίνονται και αυτά, παιδιά.
1: Από τους 48 μήνες θα είναι ένα ποσό χρηματικό και 12 μήνες θα είναι η έκταση της ποινής.
0: Καλά ξέτελα να ευχηθούμε. Φιλιά στο Βολιώτη τον πιλότο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ακριβώς τα 14 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss 961. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή στο Instagram. Όλα τα δωμάτια μπορούν να ανακαινιστούν και να αλλάξουν όψη, παιδιά. Πηγαίνοντας θα βρούμε και πολλές επιλογές, έτσι.
1: Και φυσικά εννοείται ότι δεν είναι ανάγκη να αλλάξετε όλη την επίπλωση του δωματίου που θέλετε να ανακαινήσετε. Με μερικές πινελιές, φωτιστικά, μια πολυθρόνα, ένα τραπεζάκι, κάτι μπορεί να δώσει άλλο αέρα στο σπίτι σας. Και φυσικά στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή έχουν εμπειρία 40 ετών στο να δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Οπότε επιλέξτε την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και δείτε τις αμέτρητες επιλογές που έχετε σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης κοντά στο γήπεδο του Όφη. Λοιπόν, θέλω να στείλουμε την καλημέρα μας στην Χρυσή, η οποία μας έχει στείλει ένα email και μας μιλάει για τα κόμιξ. Χρύσα. Λοιπόν, μας λέει εδώ η Χρύσα ότι είναι μαμά ενός πιτσιρικά σχεδόν 7 ετών και από πολύ μικρά τα παιδιά της θέλανε και εκείνα να ασχοληθούν τώρα με το διάβασμα. Είχε και εκείνη την ίδια έμπνευση με εμένα, με τα κόμιξ. Και μάλιστα λέει σε μια έμπνευση της στιγμής και το έψαξε πολύ, κατέληξε στα εβδομαδιαία κόμιξ του Mickey Mouse, το οποίο παιδιά κυκλοφορούν ακόμα στα περίπτερα. Αλήθεια σας το λέω, ούτε εγώ το πίστευα μέχρι πρώτη. Λοιπόν, και μας λέει ότι 2 χρόνια μετά η αναγνωστική ικανότητα της κόρης της είναι σε άλλο επίπεδο, πολύ πιο μπροστά από τα παιδιά της ηλικίας της, και αυτό οφείλεται στα κόμιξ. Το διαπίστωσα και εγώ με τα μάτια μου. Εμένα ο Βυσαρίωνας από τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, λόγω των κόμιξ που έπαιρνε στο σχολείο, διότι είχαμε εκεί κάποια θέματα με το μεσημεριανό ύπνο, τέλος πάντων, που το παιδί δεν ήθελε να κοιμάται. Οπότε κάπως έπρεπε να κάνει, χωρίς να ενοχλεί. Οπότε τα κόμιξ μας βοήθησαν σε αυτό. Μέσα από τα κόμιξ έμαθε και εκείνος να διαβάζει. Που βάζουν τα γραμματάκια που είχαν μάθει στη σειρά. Αυτό το απλό πράγμα, μόνος του όμως, δηλαδή χωρίς να το δείξει κάποιος. Ναι. Εννοείται όχι δίφθογκα και ουγγού και τα λοιπά, αλλά τα βασικά τα έπιασε. Και επίσης μας ενημερώνει ότι έχει βγει και η βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη σε κόμιξ εκτός από τον Καπετάν Μιχάλη. Οπότε, παιδιά, αναζητήστε όλα αυτά τα κόμιξ. Και όχι μόνο. Και λέει εδώ η Χρύσα ότι ενθουσιαστήκαμε οικογενειακώς, όχι μόνο τα παιδιά, γιατί και ένας ενήλικας, παιδιά, που μπορεί να έχει διαβάσει τη βιογραφία του Καζαντζάκη στην εφηβεία ή στα φοιτητικά του χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και τώρα. Δεν έχουμε και την υπομονή να διαβάσουμε ένα κανονικό λογοτεχνικό βιβλίο. Ναι. Ενώ ένα κόμικ. Ενώ ένα κόμικ διαβάζεται πολύ πιο εύκολα. Και επίσης, εγώ φέτος το ξεκίνησα και το εφαρμόζω. Πέρυσι δεν τα κατάφερα. Φέτος το εφαρμόζω όμως. Στα εξωσχολικά των παιδιών μου. Παίρνω μαζί με ένα βιβλίο. Φέτος το ξεκίνησα και πέρυσι το έπαιρνα, αλλά πέρυσι δεν το διάβασα ποτέ. Φέτος 2 φορές το έχω ανοίξει.
0: Να τα,
1: δύο προς το παρόν.
0: Ήδη ανοούμενοι.
1: Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Γιατί υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος είναι εκμετάλλευτος. Είναι ο χρόνος που περιμένει το παιδί να τελειώσει τη σχολική την εξωσχολική δραστηριότητα.
0: Εσύ σκρολάρουμε στο κινητό, τα κλασικά.
1: Λοιπόν, επειδή άμα κάθεσαι και σκρολάρεις στο κινητό θα πονέσω αφιέρωση. Εδώ θα πάω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν. Και επίσης το κάνουμε πολλές άλλες φορές μέσα στη μέρα αυτό. Αυτός ο χρόνος είναι σημαντικός για να τον αφιερώσουμε σε κάτι άλλο. Αν είστε άνθρωπος που γυμνάζεστε.
0: Α, πολύ ωραίο, ένα στρώμα.
1: Κάντε μια γυμναστική. Αν δεν είστε άνθρωπος που γυμνάζετε, πάρτε ένα βιβλίο να γυμνάζετε τουλάχιστον λίγο εγκέφαλο.
0: Το κάνω εικόνα. Να είσαι στο κολυμπητήριο και να έχεις ανοίξει ένα στρωματάκι να κάνεις κοιλιακούς. Σας είπαμε 1, 2, 3.
1: Κοίτα, στο κολυμπητήριο έκανα κουτσομπολιό. Κουσκούς, είχα πολλές γνωστές μαμάδες. Φέτος το ποδόσφαιρο δεν έχω και έχω αποφασίσει και να μην αναπτύξω κοινωνικές σχέσεις.
0: Θα μπορούσε να γίνει cheerleader. Μόλις βάζει κόλλο, μισάριο, να άζαξε και 1 και 2 και 3 και 1 και 2. Να γυρίχα μόνο.
1: Όχι, φέτος ειδικά στο ποδόσφαιρο θα κρατήσω το αντικοινωνικό προφίλ μου, γιατί πραγματικά προτιμάω να διαβάζω ένα βιβλίο αυτή την μία ώρα περιμένοντας τα παιδιά.
0: Να σου πάρω και εγώ ένα ωραίο ζωκάρι, ένα ωραίο σκελετό, να είναι πολύ Μαρία Φαραντούρη, έτσι, ή Κλαβδία ενδεχομένως.
1: Να σου πω κάτι, άκου, είχα 2 επιλογές, το σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά, λέω, ή θα πάω να κάνω μια επένδυση, να πάρω αθλητικά ρούχα που όπως ξέρεις δεν έχω.
0: Πού να χρειαστούν, ρε παιδιά, τα αθλητικά τα ρούχα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Για να κάνω γύρω-γύρω το στάδιο που πιστεύω ότι δεν θα το κάνω ποτέ.
0: Όχι.
1: Ή θα πάρω μαζί μου ένα βιβλίο, να έχω τουλάχιστον την απόλυτη δικαιολογία ότι εντάξει, εγώ
0: και
1: θα
0: να
1: διαβάσω το
0: βιβλίο. Εγώ σκέφτηκα κι άλλο πράγμα. Να σου πάρω μια φορητή κουζίνα, να μαγειρεύεις και τα είσαι στον κόσμο. Τι ωραία που θα περάσετε, ρε παιδί. Ένα popcorn, ένα μαλλί της γριάς.
1: Παιδιά, όχι. Εγώ φέτος θα κρατήσω αυτό. Δηλαδή δεν θα κάνω, γιατί ρε παιδί μου συνήθως, επειδή είμαι και κοινωνικός άνθρωπος και έχουμε ναι. και φίλου και τα λοιπά. Συνήθω είναι μαμαδοσυνάντηση, ρε παιδί μου, τα εξωσχολικά.
0: Ναι, και εκεί δεν θα είναι μαμαδοσυνάντηση. Εσύ θα σου πει κορίτσια χιλιά, συγγνώμη, έχουμε διαβάσει τον Καπτά Μιχάλη.
1: Θα κρατήσω λίγο το. Σου λέω, θα κάνω λίγο αντικοινωνικό προφίλ, θα κάνω focus λίγο να διαβάσει.
0: Εγώ θα σου έλεγα να κρατά και άλλα βιβλία μαζί, να τα δώσει και σε άλλε μαμάδε. Διότι όταν θα έρχονται να σε ενοχλούν την ώρα που διαβάζει. Χίλια συγγνώμη, κορίτσια, φτάνω στο κεφάλαιο 4, σελίδα 76 και εγώ πρέπει να συνεχίσω. Δεν μπορώ να κάτσω τώρα να πιάσω την μπάρλα. Πάρε και σε ένα βιβλιαράκι να διαβάσει τίποτα, ξεστραβωθεί. Πολύ καλό. Ένα group therapy με βιβλία. Σε ποιο ουράνιο και τόξο θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω.
1: Καμία μαμά με βιβλίο, εγώ θα είμαι.
0: Αυτό, δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη θα γίνουν όλα αυτά. Εγώ με αγωνία τα περιμένω. Αν τη δείτε, σας παρακαλώ, βίντεο. Και εδώ την άλλη μέρα το πρωί μου στέλνετε το βιντεάκι να το σχολιάσουμε παρέα. Kiss 961.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας και ξεκινάμε με τα κρυάρια. Είναι παράξενη η διάθεσή σας σήμερα. Εκ πρώτης όψης φαίνεστε να έχετε βρει το γνωστό, άμεσο, δυναμικό και καυστικό ύφος στην επικοινωνία σας. Όμως κάθε φορά που κάτι τους επηρεάζει τους γύρω σας, σας πιάνουν δεύτερες σκέψεις αν κάνατε το σωστό. Θα υπάρχουν και αυτές οι μέρες, βρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα. 8. Ταύρε, ευκαιρίες για κοινωνικότητα. Είτε είναι κάποια έξοδος, είτε είναι να καλέσετε φίλους στο σπίτι, είτε να πάτε εσείς στο δικό τους. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για κοινωνικότητα. Όμως εσείς θέλετε να συναντήσετε κάποιον συγκεκριμένο που σας κρατάει σε απόσταση. Και πώς θα μικρύνει αυτή η απόσταση?
1: Πώς?
0: 9. Με ένα τηλεφώνημα, παιδιά, δεν είναι δύσκολο.
1: Να το.
0: Δίδυμε. Σήμερα θα συναντήσετε στον εργασιακό σας χώρο πολλές συμπεριφορές διαφορετικές από τον προστάμενό σας, από τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε στην εργασία σας. Ο μοναδικός τρόπος για να μην έχουμε παρατράγουδα είναι να φύγετε μακριά από τα αιχμηρά αντικείμενα. 7. Καρκίνε, αν κάποιος σας έδινε στο χέρι ένα αεροπορικό εισιτήριο και αρκετά χρήματα για τα πρώτα σας έξοδα, εκεί που θα προσγειωθείτε, πιθανόν να έχετε ήδη υποβάλει και την απαραίτησή σας από τη δουλειά. Χαιρετάτε συγγενείς και φίλους και φεύγετε. Τόσο πολύ σας πνίγει η ρουτίνα σήμερα. 7. Λιοντάρια, για κάθε χάρη, συμβουλή, θέλημα που θα σας ζητήσουν σήμερα, προσπαθήστε να σκεφτείτε πριν πείτε ναι. Πόσες δικές σας ανάγκες θα κλείσετε πίσω από αυτό το ναι? Δεν είναι πολλές, μερικές φορές δεν είναι εύκολο να λέμε ναι στους άλλους παραγωνίζοντας τον ίδιο μας τον εαυτό, οπότε προσπαθήστε να βρείτε μια ισορροπία. 7. Παρθένε, το να προσπαθείς να εξηγήσεις σήμερα στους συνεργάτες ή στον σύντροφό σου τι σκέφτεσαι, τι επιθυμείς, είναι σαν να προσπαθείς να ρίξεις ουρανοξύστη με τα χέρια, σπρώχνοντας. Ανέφικτο. 7. Ζυγέ, όσο περισσότερο παρατηρείς ένα ζυγό να προσιλώνεται στην τήρηση της καθημερινής του ρουτίνας, τόσο περισσότερο πρέπει να ανησυχείς για τον εσωτερικό κοχλασμό που βιώνει. Νιώθεις σαν να σε πιέζουν από χίλιες μεριές σήμερα. Θυμήσου όμως την υποχρέωση που έχεις δώσει απέναντι στον εαυτό σου. Να ζεις και όχι να επιβιώνεις. 8. Σκορπιέ, σαν ένα όπλο που εκπισοκροτεί, έτσι σήμερα είναι η μέρα σας και το συχαινόσαστε αυτό το πράγμα, λες και είναι, όταν ακούτε τη λέξη μοναξιά, ας πούμε, σας πιάνει μια σύγχυση εκεί πέρα. Αν βρισκόσαστε σε σχέση, τρελαίνεστε τις ώρες που πρέπει να είστε μακριά από τον σύντροφό σας. Αν δεν είστε σε σχέση, ψάξτε φίλους, γνωστούς, παρές, διότι έχετε ανάγκη από την ανθρώπινη ζεστασιά. 8. Τοξότη, άγνωστες λέξεις για εσάς σήμερα είναι οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις και οι ενοχές. Όσο και αν σας βομβαρδίζουν οι γύρω σας, έχετε κλείσει τα αυτιά σας στον υπόλοιπο κόσμο και σφυρίζετε σε ένα δικό σας χαρούμενο σκοπό. Σας ζηλεύουν πολύ εκεί έξω, να ξέρετε. 9. Εγώ και ρε, το μυαλό σου λειτουργεί με ταχύτητες αγωνιστικής φόρμουλας. Διαφωνείς με τους συναδέλφους σου, έχεις κάθε δικαίωμα να κρατήσεις τη δουλειά σου έτσι και τις υποχρεώσεις σου στο τμήμα που αφορούν εσένα και όχι να το μοιραστείς όλο αυτό. Το μπουρουμπούρου είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγεις σήμερα. 7. Υδροχό, οι χειρότερες μέρες για έναν υδροχό είναι αυτές που με αφορμή την εργασιακή πίεση αισθάνεσαι έτσι εγκλωβισμένο σε μια ζωή που μετράει σαν αξιώσεις, τα χρήματα, την εκμετάλλευση, την αγοραπολισία ονείρων. Σήμερα είναι πολύ πιθανόν να είναι μία από αυτές τις μέρες. 7. Ιχθύ, ίσως τις τελευταίες μέρες να έχεις την ανάγκη να γκρινιάξεις λίγο περισσότερο, να απαιτείς λίγη περισσότερη έκφραση της τρυφερότητας από τους κοντινούς σου ανθρώπους και είναι πολύ εκνευριστικό να σε κρίνουν και να σου λένε φέρσου σαν ενήλικας. Εμείς είμαστε με το μέρος σου. 8.
1: Ακόμα 7, παιδιά, ο μέσος όρος. Καλά τα πήγαμε, μπορώ να πω σήμερα. Επίσης, να καλημερίσουμε στην παρέα μας και την αγαπημένη μας Σουβλακούπολη σε τρία σημεία στην πόλη του Ηρακλείου. Έτσι, γιατί η λιγούρα έχει έρθει από τις 10:30. Τι να λέμε τώρα.
0: Το αυθεντικό ελληνικό street food, λοιπόν, με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα, σας περιμένει στη Σουβλακούπολη, στην Αθητάκη 40, στο Ελμεπά, στην Νέα Λικαρνωσό, στην Ικάρο 63, αλλά και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Απολαύστε φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες και αληθινές φρέσκες πατάτες, γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν την ασφάλεια αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και όλα τα προγράμματα εξοικονομώ. Ώρα και break. Δύο κόρνες έχουν απομείνει.
0: Δύο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι. Επισκοπή. Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο. 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
10: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
12: Στα πεζά, κυρία.
11: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
12: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Ντράκουλα σπεκτάκουλα, παιδιά, παρακαλώ στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα σας.
2: Πώς σας λένε?
1: Ο Γιάννης είμαι που πήρα και χθες από τον Ορεινό Μυλοπόταμο.
0: Γιάννη από τον Ορεινό Μυλοπόταμο.
2: Είσαι πάλι πρώτη μας γραμμή, βρε Γιάννη.
1: Όχι, ρε γαμώτο.
0: Και συνεχίζεις να βάζεις οπτικές ίνες στον Ορεινό Μυλοπόταμο.
1: Σήμερα είμαι εδώ στο Ηράκλειο.
0: Α, εσύ Ηράκλειο, εντάξει. Δεν σου λέει, άσο, δεν μην το ρισκάρουμε και δεύτερη μέρα. Λοιπόν, Γιάννη, μην μείνεις. Θα προσπαθήσεις ξανά. Σε ευχαριστούμε που κάλεσες. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Καλημέρα, γεια σας, ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
3: Καλά και εγώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Με τις οπτικές είναι εσείς πώς τα πάτε?
3: Καλά, έχω κάνει μια αίτηση, είναι η αλήθεια, αλλά αναμένω εδώ τώρα
0: αυτό,
3: περίπου δύο μήνες.
0: Αυτό υπάρχει, ναι, μια αναμονή υπάρχει, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί?
3: Έχουμε ξαναπαίξει, αλλά δεν έχω μπει σε... Μάλλον έχω μπει σε κλήρωση,
2: δεν έχει κερδίσει.
3: Δώρο, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. 5 δευτερόλεπτα ο χρόνος. Απαντάς με σωστό.

0: έξω θα φάμε? Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Best Persuades. Miley Cyrus.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζάκια.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
10: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: σου στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Και μας αρέσει.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
7: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

Εδώ στον Kiss 961, ένα ακόμη μεσημέρι, μεσημέρι Παρασκευής. Μας βρίσκει και να ακούμε τις πιο αγαπημένες μας επιτυχίες. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε έως και τις 4. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss με δυνατές επιτυχίες και σήμερα πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 96.1 Crete, μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok, θα μας βρείτε ως Kiss FM 96.1.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αγαπημένος Teddy Swims και Lose Control εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Αυτούς τους δώσαμε νωρίτερα, συγγνώμη. Τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε εδώ, το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961, το οποίο παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Και φυσικά, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο Viber μήνυμα, πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σας περιμένουμε στο 697-888-961 τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber.

με τους Oasis και το Wonderwall. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι, σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26 χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Persuades. Miley Cyrus.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα. Μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Λοιπόν, New Religion εδώ στον Kiss, δυναμικά πολύ ξεκινήσαμε και φυσικά συνεχίζουμε να κάνουμε διακοπές, συνεχίζουμε να κάνουμε ταξίδια, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε ταξίδια φυσικά με την Minoan Lines, γιατί όταν ταξιδεύουμε με την Minoan Lines κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε λοιπόν με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και επωφελούμαστε από τις προσφορές αναδιαδρομή. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

Λοιπόν, Moving to the Sun εδώ στον Kiss και Huzel, τραγούδι που επίσης συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, τα οποία μας παρουσιάζει κάθε Δευτέρα η Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία περιμένουμε και σήμερα Παρασκευή. Έρχεται στις 4 για να μας παρουσιάσει ένα ακόμη ενδιαφέρον Global Top 10. Σήμερα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία. Πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
3: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα

0: Ολίβια σου, πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
2: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
10: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Παρασκευή.
11: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
10: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
11: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like...

0: Λοιπόν, Life is Simple εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για κάθε δική σας βραδιά, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν.
1: Με αυτά και με αυτά υποδεχθήκαμε τη Μαρία Κοσμαδάκη, drink to get drunk και τα λοιπά, γιατί είναι Παρασκευή.
0: Γιατί είναι Παρασκευή. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να πίνουμε από την Πέμπτη, βέβαια.
1: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρασκευή είναι το νέο Σάββατο.
0: Ναι, η Παρασκευή είναι αυτό που δεν βγαίνουν και όλοι. Ναι. Αλλά θα μπορούσαν να βγουν και κάποιον να συναντήσει και έξω και να πεις και ένα γεια.
1: Σωστά.
0: Το Σάββατο είναι must. Και η Κυριακή είναι για να το απόγευμα έτσι λίγο χαλαρά.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι που έχουμε μπροστά μας. Αυτό έχει ξεκινήσει από χθες. Οπότε έτσι με καλή διάθεση υποδεχόμαστε τη Μαρία Κοσμαδάκη εδώ στο στούντιο του Kiss.
0: Καλησπέρα Ειρήνη.
1: Καλησπέρα Μαρία.
0: Κίνηση στο Γιώφυρο.
1: Κίνηση στο Γιώφυρο, σήμερα θα έχει πολύ κίνηση στο Γιώφυρο. Και έχουμε και να κάνουμε κάτι ακόμα πολύ πολύ σημαντικό εμείς.
0: Κλήρωση για δώρο μεγάλο,
1: ναι.
0: Για ταξίδι, για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτοκίνητο, για να πάτε και να έρθετε στον Πειραιά με τα πλοία της Anek Lines. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Έχουμε 18 συμμετοχές.
1: 18 συμμετοχές για αυτή την εβδομάδα. Άρα θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας στην κλήρωση, να μας καλέσει κάποιος εδώ στον Kiss και να μας δώσει ένα νουμεράκι και να καταλήξουμε έτσι στον νέο νικητή αυτής της εβδομάδας, τρίτη εβδομάδα στη σειρά, που παίζουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε, για να δούμε ποιος είναι στη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
2: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από το δρόμο, από τους πέντε δρόμους.
0: Αχ, παιδιά, είσαι καθοδόν.
2: Είμαι καθοδόν. Πού? Πολυμερίδες της ημέρας.
1: Τώρα που είσαι Γιώργο, τώρα που είσαι?
2: Δουλεύω.
0: Και πού είσαι?
2: Είμαι στην Αλικαρνασσό, από την το αεροδρόμιο.
0: Και εκεί έχει γενικά, εκεί στην Ικάρο έχει πάντα κίνηση. Πάντα τώρα.
2: Ικάρο, αυτή τη στιγμή είναι λίγο μπλοκαρισμένη η Ικάρο και στο αεροδρόμιο απ' έξω θέλει 3-4 λεπτά για να περάσει.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Χρήσιμα είναι όλα αυτά, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
1: Θα μας χρησιμεύσεις και σε κάτι ακόμα, Γιώργο. Ένα νούμερο θα μας δώσεις.
0: Από το 1 έως το 18 θέλουμε να μας πεις ένα νούμερο.
2: Θα σου πω το 16, γιατί χτες πήρα εγώ τηλέφωνο
0: και
2: το έχασα, οπότε ας το πάρει αυτός που πήρε.
0: Κοίτα τώρα να δεις, εμείς ούτως ή άλλως τα ανακατεύουμε όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι, κατάλαβε, είμαστε τέτοιοι εμείς εδώ. Δεν είναι ότι αυτός ας πούμε που πήρε τηλέφωνο τελευταίος, δηλαδή το νούμερο 18, είναι αυτός ο οποίος θα βρίσκεται στη λίστα σε αυτό το νούμερο, διότι θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο και να πει παιδιά το 18 και να κερδίσει. Και επειδή θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, αυτός είναι ο στόχος.
2: Ωραία. Το 16.
0: Το 16 εσύ καλά έκανες και πήρες, μου το λες γιατί...
2: Με τη λογική τη δική μου... Αυτός που πήρε πριν από μένα και κέρδισε,
0: ναι.
2: Μετά από μένα μάλλον και κέρδισε, στο τηλέφωνο, ας πάρει και το...
0: Ας πάρει. Λοιπόν, είσαι πολύ γενναιόδωρος Γιώργο, μου αρέσει πάρα πολύ το σκεπτικό σου. Θέλω να συνεχίσεις να παίρνεις τηλέφωνο και την επόμενη εβδομάδα για να γίνεις και εσύ δεύτερη γραμμή και να διεκδικήσεις το δώρο.
2: Πάσε καλά Μαρία μου.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τη βοήθεια, πάμε να δούμε ποιο είναι το τυχερό νούμερο 16, αλλά ας ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι.
3: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. We

0: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, Flowers πριν.
2: Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus, ναι.
2: Ωραία, θες να πάρω το 2 από εδώ.
1: Πάρω όποιο θέλεις.
2: Πάρω όποιο θέλεις. Έλα τώρα, να τελειώνουμε. Εγώ ανυπομονώ βέβαια να πάρω τηλέφωνο.
1: Ανυπομονία δεν κάνει τίποτα για να το πάρει το τηλέφωνο.
2: Είμαι έτοιμη.
1: Πολύ ωραία.
2: Ωραία. Καλή.
3: Παρακαλώ.
2: Ερμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά εσείς? Ποιος
2: καλά είναι? Είμαι. Η Μαρία είμαι. Τι γίνεται?
3: Καλά. Ποια Μαρία?
2: Είσαι στον αέρα του Kiss 961.
3: Στέματα.
2: Έχουμε να σου πούμε κάτι νέα.
3: Για πείτε, για πείτε. Δεν το πιστεύω.
2: Ερμή, είσαι ο μεγάλος μας νικητής, ο μεγάλος τυχερός της σημερινής κλήρωσης. Έγινε η κλήρωση μόλις πριν από λίγο, είσαι το τυχερό νούμερο 16 και το δώρο το ξέρεις.
3: Το ξέρω, πώς το ξέρω. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια πολλά, Ερμή.
2: Θυμάμαι ότι μαζί μπήκαμε στην κλήρωση.
3: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι σε ποια ερώτηση απάντησες.
3: Νομίζω ποια ήταν η πρωτεύουσα της Σκωτίας, αν ήταν το Εδιμβούργο.
2: Ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Μπράβο σου, Ερμή, διότι τα κατάφερες. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα πλοία της ANEC Lines γίνονται δικά σου. Γραμμή Ηράκλειο Πειράς, Ηράκλειο με το αυτοκίνητό σου σε δίκλινη καμπίνα. Και τώρα η γνωστή ερώτηση. Με ποιον θα ταξιδέψεις?
3: Με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου.
2: Με τη γυναίκα σου, τέλεια, μπράβο.
3: Ναι. Το
2: ξέρει ότι έχεις μπει στην κλήρωση.
3: Της το είχα πει, εντάξει, τώρα θα της πω γιατί κερδίσαμε.
2: Μας ακούει?
3: Μα δεν ξέρω.
2: Πώς τη λένε?
3: Σοφία.
2: Σοφία, κερδίσατε.
1: Σοφία, κερδίσατε, συγχαρητήρια. Λοιπόν, Ερμή, παραμένεις λίγο στη γραμμή σου για να συνημερώσει η Μαρία. Εντάξει, από εμάς να έχεις ένα καλό ταξίδι.
2: Και να είσαι πάντα πολύ τυχερός.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά. Kiss 961.

0: Μιχάλη Μιμπάλα και η Τζέννη εδώ. Μα αυτό είναι το Ντράκυλο στα 20 λεπτάκια μετά από τις 4. Απόγευμα Παρασκευής, λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Είμαστε παρέα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και θα είμαστε μαζί έως και τις 6 και σήμερα το απόγευμα. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Και λίγο μετά τις 6 έρχονται και τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες, διότι η Κυριακή μας φαίνει λίγο βροχούλα. Γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, 24 στο Τιμπάκι. Καλησπέρες και στη Σαντορίνη, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Με λίγη συννεφιά συνεχίζει το Σάββατο και τη θερμοκρασία σταθερά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και η Κυριακή φέρνει σύννεφα και βροχούλα, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει πολύ, γύρω στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Έρχεται όμως μια βροχή, παιδιά, η οποία ξεκινάει την Κυριακή και πάει μέχρι και την Πέμπτη. Κάπως έτσι τη βλέπω. Δεν θα είναι πολύ βροχή από ό,τι φαίνεται. Σίγουρα όμως θα την έχουμε στο μυαλό μας και σίγουρα θα έχουμε μαζί μας και την ομπρέλα μας, έτσι για πανενδεχόμενο. 28-12-55-961 το τηλέφωνο του Κι, στο οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. Μου στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6970-888-961. Φύγαμε για Σακύρα.
1: Κι 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Wake Me Up When September Ends, γιατί δεν μπορεί να τελειώσει ο Σεπτέμβρης αν δεν τα ακούσουμε στο μία φορά. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, διότι όταν πρόκειται για το σπίτι σας, υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκάτα Αρμουτάκης, οι κατοικίες κατασκευάζονται με πιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της κατοικίας σας. Γιατί ένα σύγχρονο σπίτι πρέπει να συνδυάζει ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια. Προκάτα Αρμουτάκης, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου και στο 2810 545 551.
1: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Master KG και Jerusalem εδώ για να φτάσουμε στο πρώτο break. Φύγαμε για Miley Cyrus, έρχεται το Power Play αυτής εδώ της εβδομάδας. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi.

0: Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
8: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
8: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις?
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
11: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
13: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Λίγο πριν φτάσουμε στις 5 και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Κίνηση σε πολλά σημεία στη λεωφόρο Κνωσού και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κίνηση πάρα πολύ στη λεωφόρο Ικάρου σε διάφορα σημεία και στα φανάρια της Καζαντζίδη. Και από την άλλη πλευρά, κίνηση πολύ και αυτή τη στιγμή σε Γιώφυρο και Άι Γιάννη Χωστό. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με Jason Derulo.
13: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Ακίες, Ομέλεια και Superstar εδώ από τη χρονιά του 2003. Έτσι φτάνουμε στις 5 ακριβώς. Πολλές οι κληρώσεις σήμερα, μεγάλοι νικητές. Λίγο νωρίτερα σήμερα έγινε μία ακόμα κλήρωση για ένα μεγάλο δώρο, Kiss 961 και το ιδιωτικό σεκ Μορφή. Χάρισαν μία ετήσια υποτροφία σπουδών. Ο νικητής θα επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο σε έναν από τους τομείς υγείας, διοίκηση και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Το πρωί έγινε η κλήρωση με τον Μιχάλη και την Εβίτα στο Ντίρι Ντίρι Σόου. Μεγάλη νικήτρια είναι η Στέλλα και πάμε να ακούσουμε τι έγινε.
1: Καλό.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η Στέλλα.
1: Ναι.
2: Στέλλα, είσαι η τυχερή. Ναι.
1: Α, τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
3: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Στέλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχεις κερδίσει μια ετήσια υποτροφία από το ΙΣΑΕΚ Μορφή για τους τομείς. Έχεις σκεφτεί σε ποιο τομέα θα ήθελες να σπουδάσεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα.
3: Να σου πούμε ποιοι είναι οι τομείς.
1: Ναι, ναι, ξέρω, έχω ακούσει, αλλά δεν έχω αποφασίσει.
2: Τώρα με τι ασχολείσαι?
1: Τώρα με τα παιδιά μου.
3: Α, ορίστε. Μανούλα.
4: Ναι, εγώ να εξαφανιστώ.
3: Να εξαφανιστείς εσύ.
1: Ναι,
3: λοιπόν, πολύ μεγάλο το δώρο. Θα σε ενημερώσουμε και εκτός αέρα.
1: Ναι.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Έχεις κάνει κάποιο πτυχίο μέχρι στιγμής?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε ποιο τομέα ήταν οι σπουδές που έχεις μέχρι τώρα?
1: Στο sport management.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε υγεία, διοίκηση και οικονομία, κομμωτική και αισθητική, παιδαγωγικά ή τουριστικά. Είναι πολύ κλάδι.
2: Κοίτα, το sport management μπορείς να το συνδυάσεις και με την υγεία και με τα παιδαγωγικά.
1: Ναι, θα μπορούσε.
3: Λοιπόν, θα σε καλέσουμε ξανά εκτός αέρα για να πούμε τις λεπτομέρειες. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Kiss 961.

0: Και στην 69 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είναι η Bon Jovi, Living on a Prayer. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφαιρωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη θα ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Στο σημερινό Top 10 πάμε Νέα Ζηλανδία για να ακούσουμε τα 10 εκείνα τραγούδια που ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε Country, θα ακούσουμε Βρετανική Soul, 4 τραγούδια από την Olivia Dean. Έχουμε και Nicole Kidman. Πάμε να ξεκινήσουμε από το νούμερο 10 και ανεβαίνουμε.
1: Νούμερο 10.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία. Στις θέσεις 10 και 9 η Olivia Dean. Θα τη συναντήσουμε και λίγο πιο ψηλά στις θέσεις 4 και 3. Στην θέση νούμερο 10, Nice to Each Other, ένα τραγούδι που έρχεται από το album The Art of Loving, ένα album το οποίο έγινε, ένα τραγούδι μάλλον το οποίο έγινε διπλά πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία. Η ίδια το περιγράφει ως τραγούδι για την ανεξαρτησία μέσα στο dating, δεν περιγράφω άλλο. Στην θέση νούμερο 9, πάλι Olivia Dean με το τραγούδι A Couple of Minutes, ένα τραγούδι για μια συνάντηση με ένα παλιό έρωτα που κρατάει μόλις 2 λεπτά, αλλά σου αφήνει όλες εκείνες τις σκέψεις. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2025 από το ίδιο άλμπουμ, ενώ μέσα ακούσαμε και samples από το τραγούδι We Had True Love του 1971, τον Hot Chocolate. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

Από τη θέση νούμερο 35 στην θέση νούμερο 8, μ' ακούσαμε την Αντέλα και το τραγούδι Nicole Kidman. Και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μου σκέψη όταν διάβασα τον τίτλο του τραγουδιού ήταν αν ήταν όντως ένα τραγούδι για την Nicole Kidman. Και παιδιά, ήταν ακριβώς αυτό. Η Αντέλα είχε μόλις δει το Eyes Wide Shut και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με την Nicole Kidman που έγραψε το τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο αφορά το συνέστημα του να νιώθεις κινηματογραφική στάρ και με Nicole Kidman λειτουργεί ως πρότυπο λάμψης, γοητείας και αυτοπεποίθησης. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα και έχει σκαρφαλώσει σε πάρα πολλά charts. Στην θέση νούμερο 7 ξανά η Αντέλα με το τραγούδι Ain't in LA. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες. Βρισκόμαστε στα 10 καλύτερα τραγούδια της Νέας Ζηλανδίας.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, Full No Frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης ΑΣ, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
3: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία και φύγαμε για το νούμερο 6.
8: Νούμερο 6.

Πόσο το έχουμε ακούσει και πόσο το έχουμε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Στην θέση νούμερο 4 με τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία ακούσαμε την Olivia Dean και το τραγούδι So Easy. Η Olivia Dean, η οποία βρίσκεται για τρίτη φορά στο σημερινό Top 10. Ένα τραγούδι που έρχεται από το Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, φυσικά από το album The Art of Loving, και ένα τραγούδι το οποίο είναι τριπλά πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία. Σε ένα σπήρεμα Great Expectation ακούσαμε στην πέμπτη θέση. Η εισαγωγή του μου θύμισε πολύ το City of Stars. Η Σιένα Σπύρο είναι μια φωνή που αξίζει να περιμένουμε να την ακούσουμε και σε επόμενα τραγούδια. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στα μέσα του καλοκαιριού και μιλάει για εκείνο τον άνθρωπο που συνεχίζεις να περιμένεις να αλλάξει ακόμα και όταν όλα δείχνουν το αντίθετο. Δύο εβδομάδες στην κορυφή της Βρετανίας, σήμερα στην θέση νούμερο 5 στη Νέα Ζηλανδία και στην θέση νούμερο 6 η Στέλλα Λεύτη και το Boston, ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά πριν από δύο εβδομάδες στο Billboard Hot 100, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, στα τέλη του Μάρτη, και μετράει ήδη πάνω από 30 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα τρία καλύτερα του σημερινού Top 10.

0: 2.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
7: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
6: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
7: Άρε Ζήνονα.
6: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
9: Βίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέμαστε και σήμερα το απόγευμα. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία και φύγαμε για το νούμερο 3.
14: Νούμερο 3.

0: Σας είπα ότι θα ακούσουμε 4 φορές την Olivia Dean στο σημερινό Top 10. Έκανα λάθος, παιδιά. Είναι 4 φορές σε δικά της τραγούδια σε μία συνεργασία. Αυτή στο νούμερο 2. Σαμ Φέντερ και Olivia Dean. Ένα τραγούδι το οποίο τραγούδισαν μαζί. Εκείνη διάλεξε το αγαπημένο της τραγούδι από το δίσκο του Σαμ Φέντερ. Έγραψε τη δική της πλευρά της ιστορίας και κάπως έτσι προέκυψε αυτό το ντουέτο. Rain Me In στην θέση νούμερο 2. Στην θέση νούμερο 3 ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο μας εδώ στον Kiss, Man I Need. Φυσικά από αυτό το χρυσό άλμπουμ πια, The Art of Living, κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι και το τραγούδι έχει γίνει 6 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία. Φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Δυνατά με La Lang Lay και Choosing Texas, ένα τραγούδι το οποίο έχει αντέξει εβδομάδες και εβδομάδες στην κορυφή των charts. Δεν ξέρω αν το ακούνε τόσο πολύ στην Ευρώπη. Σήμερα το συναντάω στην θέση νούμερο 8, νούμερο 2 στη Μεγάλη Βρετανία, νούμερο 1 φυσικά για μία ακόμη εβδομάδα. Έχουμε χάσει το μέτρημα στο Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 1 σε Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Αντικειμενικά, ένα τραγούδι που αν το ακούσεις μία φορά, θέλεις να συνεχίσεις να το ακούς ξανά και ξανά. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία για αυτή την εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα ήταν το Οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, ανέση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των Οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα μας ήταν και σήμερα το απόγευμα. Θα ευχηθώ ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω εδώ τη Δευτέρα στις 4.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα Super Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γραβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά Η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
12: Ε, τι έγινε?
13: Τι κάνεις?
12: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
13: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
12: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
13: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
12: Γιατί?
13: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
12: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
13: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
14: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική. Υποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο.

0: Public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Best Persuades. Miley Cyrus.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Let's go.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
11: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
12: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no

0: ψηφιακή οθόνη μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης ΑΣΥΝ, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ΑΤΜΟΥ μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Ανώτερη σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
1: Και τώρα.
12: Και τώρα.
1: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Peace out.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου! Έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης. Ρωτήστε τους πελάτες μας. Θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνονα!
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63, Αλικαρνασός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Κώστα, βρήκες αίθουσα? Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, πω, δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Fesber Suites. Miley Cyrus.
11: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go.
10: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
2: Και τώρα.
5: Και τώρα.
2: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
7: Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Swades. Miley Cyrus.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό.